0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

μαζί αργά. Όπως. Στου

μαζί αργά. Όπως. Στου...

0: ναι.
1: Και είναι ξέρεις που φαίνεσαι στην
0: αρχαία. Να.
1: Πες μπα. Θα άρεσε.
2: Δεν τον είδε μετά.
1: Πάμε. Σκοτάδια. Ναι.

0: αίμα και από χιόνι.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Ελωμάς χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκύπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περ

πήρες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Πε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 5 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1939, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν την ουδετερότητά τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1959, ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από απουσία 20 και πλέον ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1972, τρομοκρατική ομάδα της PLO εισχωρεί στο Ολυμπιακό χωριό του Μονάχου και σκοτώνει 11 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Αποστολής. 1984, το διαστημικό λεωφορείο Discovery πραγματοποιεί την παρθενική του πτήση. 1997, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανκ, ανακοινώνει ότι η Αθήνα είναι η πόλη που θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 1997, πεθαίνει η μητέρα Τερέζα, καθολική μοναχή με σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στην Ινδία.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Φωνή Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δε σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

της πόλης το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Φράγγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

εκεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Ελωμάς χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

όλη σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός που υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα μας, από τη γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες, για όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτσες, για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός του ελληνικότατου Αιγαίου Πελάγους μας. Μια δημοκρατική, φιλελεύθερη, προοδευτική φωνή που προβάλλει καθημερινά όλα τα θέματα, ζητήματα, προβλήματα που απασχολούν τους νησιώτες μας. Μια καλημέρα σε όλη την ομογένεια. Καλημέρα στους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο Cape Town, στην μακρινή Νότια Αφρική. Καλημέρα στους φίλους μας στην Νέα Υόρκη, στο Radio Historia που αναμεταδίδει καθημερινά την εκπομπή αυτή. Καλημέρα Κυκλάδες. Και μια καλημέρα επίσης στους φίλους μας ομογενείς στη μακρινή Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μέσα από το Radio Greece μας ακούνε οι ομογενείς μας στην μακρινή Αυστραλία. Καλημέρα σε όλη την οικουμένη. Από τον ομφαλό της γης που είναι η γαλάζια πατρίδα, η ελληνική γαλάζια πατρίδα, γιατί η γαλάζια πατρίδα είναι μόνο μία, το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, η Ελλάδα μας. Καλημέρα στους ναυτικούς μας, Έλληνες και ξένους που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες, οπουδήποτε στον κόσμο.

Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», λοιπόν, εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και φυσικά από τους 101,3 FM στέρεο. Μας ακούτε με τον κλασικό τρόπο στα ραδιοφωνά σας, 101,3 FM και στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Μας ακούτε επίσης διαδικτυακά οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, χτυπώντας live24.gr, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης, δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος εδώ δίπλα μου, όπως και στη ζωή, έτσι και στο επάγγελμα, δεν έχει λείψει ούτε μία εκπομπή. Μαζί μου, δίπλα μου. Ευχαριστώ τη γυναίκα μου δημοσίως. Στην Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου τις καλημέρες μας. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής είναι η καλή μας κόρη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα που σας περιμένει στο 6944-777-129, αλλά και από τον Τριαντάφυλλο, ένα καλημέρα Κυκλάδες καλμένο μέσα από την καρδιά μας. Ο 37ος συνεχόμενος Σεπτέμβριος που είμαστε μαζί, 37 ολόκληρα χρόνια, κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Και σήμερα η Αργυρούλα έχει φτιάξει έναν υπέροχο καφέ, η κόρη μας έχει φτιάξει ένα υπέροχο κέικ, σοκολάτα έχει βάλει μέσα, ήδη έχω τσακίσει δύο κομμάτια, γιατί είμαι και ιδιαίτερα γλυκάτης. Πώς να το κάνουμε. Ευχαριστώ και τη γυναίκα μου, ευχαριστώ και την κόρη μου. Τη γυναίκα μου για τον καφέ και την κόρη μου για το υπέροχο κέικ. Να... Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Δεν συγκρατώ τη μορφή σου, να σου. Το όνομά σου το μικρό. Η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ηλεκτρικές συσκευές Μαρούλης. 10 ετίες δίπλα σας, με ειλικρίνεια, συνέπεια, με τις καλύτερες μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές. Και με σέρβις εξειδικευμένο που σας εξυπηρετεί. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας του Μαρούλη. Ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Lipier, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ηλεκτρικές συσκευές, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Και πάμε στις δικές σας καλημέρες. Ήδη οι πρώτες καλημέρες έχουν έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Και σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή Κυθνέικα. Από την αγαπημένη Κύθνο, ο Φίλιππας μας στέλνει Κυθνέικες καλημέρες. Ακόμα έχουμε τουρισμό, μου λέει, πιστεύω μέχρι και 20-25 Σεπτέμβρη. Καλημέρα στην Κύθνο μας, που εφέτος είχε μια τεράστια, μια μεγάλη τουριστική αύξηση. Καλημέρα έχουμε από τις Λεύκες μας, καλό πρωινό από τη Στελίδα και μια καλημέρα από τις Τρίποδες, η Λιδία από Ερμοπολισσίρου, καλό Σαββατοκυριακό. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου, καρφίτσα δεν πέφτει στην Τίνο, μου λέει, πολλής κόσμος και ιδίως το Σαββατοκυριακό θα έχουμε πολύ κόσμο. Καλημέρα από την Μελίνα από Ερμοπολισσίρου και καλό πρωινό από την Άουσα της Πάρου μας. 101,3 FM. Ο αξώτικος ραδιοφωνικός σταθμός. Ο πανκυκλαδικός ραδιοφωνικός σταθμός.

ένα όμορφο και χαλαρό Σαββατοκύριακο. Μας εύχεται η φίλη μας η Αγγελική Γιστογιάννη από το χωριό της Στενής της Τίνου. Η γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο, Μυκονιάτικες, καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα στη Μύκονο. Καλό Σαββατοκύριακο από Αντίπαρο και μια καλημέρα από την αγαπημένη

νησί της Μήλου, ο καλός φίλος, ο τέος δήμαρχος Μήλου, ο ξενοδόχος, ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης. Μας στέλνει, μη λέει, και σκαλημέρες. Γεμάτο το νησί από κόσμο και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, μου λέει, τριαντάφυλλε, θα έχουμε τουρισμό εδώ στη Μήλο, όπως και στη Σύφνο έχει, μου λέει, κίνηση. Φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης στέλνει τις, μη λέει, και σκαλημέρες του. Να σε καλά, μου λέει, καλή εκπομπή, σε ακούω στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου μου. Πάντα, μου λέει, όλη Μήλος τριανταφυλλίδη και καλημέρα, Κεκλάδες ακούει και διαβάζει την κόρη σου, μου λέει, στο Κεκλάδες Live.gr.

άρκετη τουριστική κίνηση και εδώ στο νησί της Νάξου μας. Βέβαια και αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγει πολλής κόσμος από τα λιμάνια προς τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιός. Ωστόσο και ο Σεπτέμβριος αλλά και ο Οκτώβριος και για την Αξά μας και για τις Κυκλάδες μας θα έχουμε αρκετή τουριστική κίνηση. Τα κρουαζιερόπλοια συνεχίζουν να έρχονται, ενώ τα καπί από την Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ. Έχουν αρχίσει τις φθινοπορεινές εκδρομές τους στα νησιά των Κυκλάδων μας. Πολλοί κόσμος επίσης διαλέγει Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, που δεν έχει τόσο κόσμο, να έρθει να προσκυνήσει και να κάνει μια εκδρομή π.χ. Σαββατοκύριακο, είτε στην Τίνο για να προσκυνήσει τη Μεγαλόχαρη, είτε στην Πάρο για να προσκυνήσει την Παναγιά την Εκκλησία.

Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι και μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό. Από το Δεδιένάξου, αύριο Κυριακή από τις 7.30 το πρωί ως τις 8.30 θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα της Νάξου, στην περιοχή του Αη Γιώργη, στο Δήμο Νάξου, στην παραλία, λιμάνι, Κότη, γυμνάσιο, Χριστός, Στελίδα, Αγίου Προκοπίου, Princess of Naxos, Supermarket Κουτελιέρης, Galaxy Hotel Naxos, Λιβάδια, Ηρία, Βιολογικό, Στυροκομείο της Ένωσης, Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Αλικό, Πυργάκι, Μπαούζι, Αγιασό, Καλαντό, Ηρακλιά, Σκινούσα, στα γραφεία της Ένωσης και στην Πλάκα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ που έχει έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM, η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Η επανατροφοδότηση, μας λέει ο ΔΕΔΙΕ Νάξου, θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από την ώρα που ανακοινώθηκε. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος. Σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του προφήτου Ζαχαρία, πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Ζαχαρία, Ζάχαρης, Ζαχαρένια, Ζαχάρο, Ζαχαρούλα και Ζαχαρίτσα. Σάββατο σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2026 ο ήλιος ανέτειλε στην πανέμορφη Κύθρο μας στις 6:53 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην εξίσου πανέμορφη Σύφνο μας στις 7:44 πρώτα λεπτά. Ζαχαρία, πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Σήμερα, όπως είπαμε, γιορτάζει ο Ζαχαρίας.

καλημέρα από το Φιλότη, καλημέρα για το βουλευτή Κυκλάδων και υπουργό μας, το Γιάννη Ντοβρούτσι, μια καλημέρα για τον κύριο Κρασά, μια καλημέρα για το διευθυντή και ιδιοκτήτη της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, το Μιχάλη Τομαρούλη.

0: Να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω.
1: Στην πορεία της κρουαζιέρας στη Μύκονο για το 2026, τα έργα αναβάθμισης των λιμανικών υποδομών και τη σύνδεση του κλάδου με την μυκονιάτικη οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποίησε στη Μύκονο η Περιφερειακή Διευθύντρια υπεύθυνη για την Ανατολική Μεσόγειο, Μαρία Δελγιάννη. Στη συνάντησή της με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, Αθανάσιο Κουσαθανά Μέγα, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Δημάρχου Χρήστου Γαρόνη, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στη δυναμική της Μυκόνου ως ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια κρουαζιέρας της χώρας. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου είπε ότι ως Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση της προσβασιμότητας. Η Μύκονος είναι το δεύτερο λιμάνι κρουαζιέρας της χώρας με τις περισσότερες επισκέψεις στην Ελλάδα.

10 και 25 πρώτα λεπτά μαζί σας ο σταθμός του Μαρούνι, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας και κλάδων, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος.

0: κλειδιών.
1: Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιηθούν την 3η 8 Σεπτεμβρίου, με την πρώτη να ξεκινά στις 7 το απόγευμα και τη δεύτερη μισή ώρα αργότερα στις 7.30. Οι συνεδριάσεις, σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, θα πραγματοποιηθούν με μεικτό τρόπο διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Στις 7 το απόγευμα της 3ης έχει προγραμματιστεί, όπως μας λέει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μαστρογιαννόπουλος, ειδική τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το οικονομικό έτος 24, πρόπερση. Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί, εκτός από τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η κ. Ελένη Καμπούρη, και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ο κύριος Σπυρίδων Ντόντος. Στις 7.30 το απόγευμα θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα, τον ορισμό ομάδων δημοτικών ενωτήτων του Δήμου για την αυτοτελή εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών δαπανών συγκεκριμένων κατηγοριών εργασιών, την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2026 και την παράταση, τρίτο θέμα, της μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή της Σέλης, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα, όπως ξέρουμε όλοι οι αξιώτες, ως γραφείο.

0: από την Αμοργό. Καλό πρωινό από το Κουφονήσι. Κουφονησιώτικες καλημέρες. Αγαπώ το Κουφονήσι. Και μια καλημέρα από την Κύμαλό μας. Ευχαριστούμε όλες τις Κυκλάδες που καθημερινά ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στέρεο. Εσύ να τα καθημερινά όλοι εδώ, μια μεγάλη ραδιοφωνική οικογένεια, καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Μέγας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Κλιματιστικά AI που καίνε λιγότερο ρεύμα. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα γύρω από τον κλιματισμό για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι μάρκα κλιματιστικού και ό,τι τύπο κλιματιστικού θέλετε θα το βρείτε στο Μαρούλι στις πιο φθηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δική του τηλεοπτική εκπομπή, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, στην αστυνομία, ό,τι παράπονο έχετε στην εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς». Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα στο kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, ένα άρθρο για τη νέα σχολική χρονιά. Γιάννης Βρούτσης, με 32 εκατομμύρια ευρώ αλλάζουμε τον αθλητικό χάρτη του υγρού στίβου στη Μακεδονία. Ακόμα μία δέσμευση για τον αθλητισμό μας γίνεται πράξη. Με την παρουσία του Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, χτες, πραγματοποιήθηκε η τελετή θεμελίωσης του νέου υπερσύγχρονου βιοκλιματικού και ενεργειακά αυτόνομου κολυμβητικού συγκροτήματος στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Είχα την τιμή, λέει ο Γιάννης Βρούτσης, και διαβάζουμε στο αξώτικο κυκλαδίτικο site kikladeslive.gr, να συνοδεύσω τον Πρωθυπουργό και Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τον δυναμικό Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, σε μια ιστορική μέρα για τις αθλητικές υποδομές της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Το νέο κολυμβητικό συγκρότημα θα εξυπηρετεί και τα τέσσερα αθλήματα του υγρού στίβου, κολύμβηση, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση, υδατοσφαίριση, με κλειστές πισίνες κλπ. Ο Γιάννης Βρούτσης λέει, και διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, η Ελλάδα έγινε ένα απέραντο αθλητικό εργοτάξιο. 768 αθλητικά έργα, 655 εκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός τους. Και συνεχίζει ο Γιάννης Βρούτσης και διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, συνεχίζουμε, αλλάζουμε τον αθλητικό χάρτη της Ελλάδας. Όντως ο Γιάννης Βρούτσης και η Νέα Δημοκρατία κάνουν ένα τεράστιο έργο στον αθλητισμό. Άλλα θέματα, ο Χρήστος Καυτηράνης για πολιτική, ΔΕΘ, νοσοκομείο και άλλα θέματα. Ξύρος διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές. Συναυλία παλαιάς μουσικής στον Άγιο Γεώργιο στην Άνω Σύρο, στην Ερμόπολη, 12 Σεπτέμβρη, το 51ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητής. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kikladeslive.gr, στο μοντέρνο, στο σύγχρονο, στο επαγγελματικό site, απλά στο κυκλαδίτικο site που υπηρετεί τα συμφέροντα του κυκλαδίτικου κόσμου.

41 πρώτα λεπτά. Πάντα η ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα μαζί σας, πάντοτε κοντά σας. Ο σταθμός του Μαρούλη, μια καλημέρα έχουμε από τα Φυρά της Σαντορίνης. Καλημέρα από το Πατσί της Άνδρου.

έχουμε την τρίτη αγωνιστική της Super League 1 στο ποδόσφαιρο. Σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Θα φάνε καλά στο Βόλο. Ο Ολυμπιακός είναι στα χάη του, θέλει ντάμπλο οπωσδήποτε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Βόλος Ολυμπιακός λοιπόν, ενώ στις 9 το βράδυ στην ΟΠΑΠ Αρένα, στο πιο καινούργιο και σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδος, η ΑΕΚΑΡΑ του Μάρκο Νίκολιτς θα υποδεχθεί τον Άρη Θεσσαλονίκης. Αύριο Κυριακή 6 Σεπτέμβρη σε 7 το απόγευμα στο Περιστέρι ο Ατρόμητος Αθηνών υποδέχεται την Νεοφώτιστη Καλαμάτα. 7.30 το απόγευμα στο Παγκρίτιο ο Όφη του Χρήστου Κόντι υποδέχεται την Κηφισιά. Στις 8 το βράδυ στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Πανετολικός. Και στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στην Αθήνα για νίκη. Τέλος, η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη 6 το απόγευμα στην Τριπολιτσά στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί τον νεοφώτιστο Γυραιό, τον Ηρακλή.

η Ευρωπαϊκή Λίστα ανάκληση. Οι μεταγραφές όμως για τις ελληνικές ομάδες συνεχίζονται. Στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, για λογαριασμό του δικεφάλου του Βορρά, ο Ντιέγκο Κώστα. Με μισή μέρα καθυστέρηση έφτασε Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή στο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο Βραζιλιάνος στόπερ 1.84 ήταν να φτάσει στο Μακεδονία το βράδυ της Παρασκευής, όμως τελικά η άφηξή του μετατέθηκε για σήμερα το πρωί. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έχει συμφωνήσει με την Krasnodar για την απόκτηση του Ντιέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ολυμπιακό πλέον σε πελάγι ευτυχίας για τον Τζαμαϊκανό τον Μπέιλι, παικταράς όντως. Έχει κερδίσει και ένα γιουροπαλί, κάντε να κερδίσει με το θρύλο το δεύτερο.

φίλος ο Μαρίνος από τη Σύρο στέλνει Συριανές καλημέρες. Εδώ μου λέει το ραδιόφωνο πάντα κολλημένος στους 101,3. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε τη Σύρο μας. Ευχαριστούμε τις Κυκλάδες μας. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά του Αιγαίου που καθημερινά συντονίζονται εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM Stereo.

Τάσος Μπακασέτας, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στην αδερφή Κυπριακή Δημοκρατία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός Εθνικής και τέως αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Τάσος Μπακασέτας, βρίσκεται εκτός πλάνων του Τζέικοπ Νίστρουπ και σωστά και ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο 31 ετών Έλληνας μέσος βρίσκεται από σήμερα το πρωί Σάββατο στην αδερφή Κυπριακή Δημοκρατία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από το κλαμπ του ΑΠΟΕΛ. Στον Τάσο Μπακασέτα να ευχηθούμε τα καλύτερα και με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ να κερδίσει και το πρωτάθλημα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

κορυφή του Diamond Inc. ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο σπουδαίος Έλληνας επικοντιστής ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στη φετινή σειρά αγώνων, καθώς θριάμβευσε στο μεγάλο τελικό και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το διαμάντι. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 5,92 μέτρα, επίδοση που ήταν αρκετή για να του χαρίσει την πρώτη θέση και να προσθέσει ακόμα μια τεράστια διάκριση

για τα Παριανά νέα. Πάρα πολύ καλά η τουριστική κίνηση στην Πάρο. Τουλάχιστον 10 με 12% πιο πάνω σε σύγκριση με πέρσι. Αλλά και τα έσοδα, τα λεφτά δηλαδή, ο τζίρος των επαγγελματιών της Πάρου είναι πολύ αυξημένο σε σύγκριση με τις περσινές, με την περσινή και τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε, για να μείνουμε στα Παριανά νέα, πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση για τις 9 Σεπτέμβρη. Εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την πρόσκληση την υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.

0: Η ώρα είναι 11, ακούτε πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. 109,3. Χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεόρασεις. High definition με ζωντανά χρώματα. Ό,τι τηλεόραση θέλεις, στο Μαρούλη θα τη βρεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το δωμάτιό σας, το καθιστικό σας, την κουζίνα σας, το σαλόνι σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, το μπαλκόνι σας, τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός στην τηλεόραση, στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ποιος άλλος, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσει στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τις πρωινές κατά αλφαβητική σειρά. Πρώτη εφημερίδα, Καθημερινή. Αδήλωτη θάνατη για να μην κοπεί η σύνταξη. Εκλογές σταθμός στη Γερμανία για την άνοδο της ακροδεξιάς. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα. Ο Λόγος, αντίστροφη μέτρηση για το καλάθι. Παύλος Μαρινάκης, οι αυταπάτες του Αλέξη Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα. Βράδυ Σαββάτου. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο. Σήμερα μιλάει ο λαός. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Οι απολυμμένοι δεν το βάζουν κάτω. Συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους. Απογευματινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει φωτογραφία τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας Πασόκελας. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Η Άγκυρα, άλλο θέμα στα Νέα, επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράκτη. Τουρκικές ανστάσεις και για τον Εύρο. Η εφημερίδα των συντακτών. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φωτογραφία τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ελεύθερος τύπος. Η ώρα της ΔΕΘ. Μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο. 2 χρόνια νωρίτερα η Ελλάδα του Μητσοτάκη εξοφλεί το 2029 το πρώτο μνημόνιο.
1: Και δεν είσαι...
0: Θεσσαλονίκη, τα δείπνα των υπουργών στη ΔΕΘ. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Τι ζητούν οι Θεσσαλονικείς από το Μητσοτάκη. Κόντρα νιους. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης.
1: Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες.
0: Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, όλη η κυβέρνηση και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, Μαγνήτη στη Μαγνησία. Βόλος Ολυμπιακός, κόκκινος πρωταθλητής, προσοχή Δαγκόνη. Αυτή είναι η άγνωστη πλευρά του Πουέρτα. Το πλάνο για τον Μπέιλι. Φως των σπορ, πρώτη παράσταση. Ο Πουέρτα θα ντεμπουτάρει το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό απέναντι στο Βόλο. Θα καταλάβουν οι βολιώτες τι σημαίνει Βαγγέλης Μαρινάκης, τι σημαίνει Ολυμπιακός. Έχω πει ότι ο Θρύλος θέλει ντάμπλ και ένα Europa League να έρθει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτό είναι το όνειρο του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και το όνειρο κάθε γάβρου και εδώ στην Άξο μας και οπουδήποτε στον κόσμο. Ώρα για σπορ. Μόνο νίκη η ΑΕΚ. ΑΕΚΑΡΙ σήμερα. Η εφημερίδα Live Spot. Φόρα για τα αστέρια η ΑΕΚ. Με Πουέρτα για το 3-3. Σήμερα θα παίξει ο Πουέρτα, ο Μεντιλίμπαρ τον ρίχνει. Πάμε Σαλονίκη, φόρτσα ώρα 0 για το νέο ρόστερ. Έχει φωτογραφία τον coach του κλαμπ του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση. Οικονομικές εφημερίδες, η εφημερίδα Ναυτεμπορική. 90η έκθεση Θεσσαλονίκης, η ωφελημένη από τις σημερινές ανακοινώσεις Πρωθυπουργού. Εξαγγελίες Μητσοτάκη. Μπούμ στα κέρδη των εισηγμένων. Η εφημερίδα Αξία. Φρέσκο χρήμα. Φρυνοπορεινό κρας τεστ και ραντεβού με 60 ξένα φαντς.
1: Τώρα ξέρω πως δεν...
0: Μάχη της Νέας Δημοκρατίας για να γράψει μπροστά το 3 στη ΔΕΘ. Η εφημερίδα Κεφάλαιο. Οι αλλαγές από το 2027 για τους επαγγελματίες. Νέα φορολογική κλίμακα με ελάφρυνση για τα εισοδήματα πάνω από τα 10.000 ευρώ. Αναδρομικά η μείωση. Η εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πόλεμος στον Αλμυρό.

σελίδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Και σερβίς την άξομα στο κατάστημα Μαρούλης, γιατί απλά και αξιώτικα και για σερβίς την άξομα, ό,τι καλό σκεφτείτε του Μαρούλη, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

βέβαια και το αποκλειστικό του kiklades.live.gr. Συνεχίστηκαν και αυτή τη βδομάδα οι εργασίες ανακατασκευής των κλειστών γυμναστηρίων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Σύρου Ερμοπόλης. Στην Αλφα αίθουσα βόλεϊ τοποθετήθηκαν τα πλαϊνά περιμετρικά δοκί, ενώ στη Β' αίθουσα του μπάσκετ τοποθετήθηκε και ο μεταλλικός σκελετός και η οροφή, και πλέον η εγκατάσταση μπορεί να ντυθεί με πάνελ. Έργα που γίνονται με χρήματα του Υπουργείου Αθλητισμού που έχει δώσει ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, αθλητικά έργα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στη Σύρο μας.

kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr έχει ομάδα ξεχωριστά για κάθε νησί. Είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

φαρμακείο Γεωργία Καβοραμαρούλης, κάτω εδώ, στο κέντρο, στο λιμάνι μας. Βρίσκεται ό,τι φάρμακο θέλετε, εκτελείται ό,τι συνταγή θέλετε μέσα σε λίγα λεπτά, με άριστη εξυπηρέτηση και με ευγένεια. Και φυσικά στο φαρμακείο Γεωργία Καβοραμαρούλης, ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές. Τα φάρμακά σας, τα καλλιντικά σας, μέσα σε λίγα λεπτά, στις καλύτερες δυνατές τιμές, στο φαρμακείο Γεωργία Καβοραμαρούλης. Δεν είναι διαφήμιση, είναι ενημέρωση, διότι έρχεται κόσμος εδώ, χιλιάδες τουρίστες, άλλος ψάχνει να αγοράσει το φαρμακό του, άλλος έχει μια συνταγή που θέλει να εκτελεστεί, άλλος θέλει ένα καλλιντικό από ένα απλό αντιλιακό μέχρι πιο σύνθετο. Στο φαρμακείο Γεωργία Καβοραμαρούλης εξυπηρετήστε άλλο.

για ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Όπως τόνισε σε δήλωσή του για την υπογραφή του έργου για την επέκταση του ΚΑΦΕ του διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας των Σκοπίων και της Σερβίας, ενισχύει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδος στο νέο ενεργειακό χάρτη της Ήπειρου μας. Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας κάνει πράξη τη δέσμευση που ανέλαβε στις 14 Μαΐου στην Αθήνα κατά την τετραμερή υπουργική συνάντηση Ελλάδος, Σερβίας, Σκοπίων και Βουλγαρίας για την περαιτέρω επέκταση του κάθε του διαδρόμου. Λίγους μήνες μετά η Σερβία και η Δημοκρατία των Σκοπίων εντάσσονται στον κάθετο διάδρομο και η περιφερειακή συνεργασία μετατρέπεται σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και θα ήθελα γι' αυτό να συγχαρώ, είπε, τη ΔΕΣΦΑ και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, την κυρία Στρογρούζα, για την ουσιαστική συνδρομή τους.

0: Όλη η κυβέρνηση, όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν ανέβει η Θεσσαλονίκη. Εκεί ο αξιώτης βουλευτής μας και υπουργός μας, ο Γιάννης Βρούτσης. Εκεί και η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μανογιού. Στο πάρτι που διοργάνωσε η οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έδωσε το παρόν ο πρωθυπουργός και αρχηγός της μεγάλης φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγο μετά την καθιερωμένη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους σε roof garden ξενοδοχείου της πόλης, ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στο πάρτι της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Η ΟΝΕΔ διοργάνωσε τη δική της βραδιά με τον πρόεδρό της Ορφέα Γεωργίου να απευθύνει το δημοκρατικό κάλεσμα στη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χαλαρός και ευδιάθετος ο πρωθυπουργός και αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και είχε σύντομες συνομιλίες μαζί τους λίγες ώρες πριν την ομιλία του. Ο πρωθυπουργός είπε απευθυνόμενους σε νέους και προς τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ: «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία». Και ο Ορφέας Γεωργίου του απάντησε ότι έχουμε καλό καπετάνιο. Καλημέρα σε όλους τους ονεδίτες και τις ονεδίτισες.
1: Για να σε δω στη Σμύρνη την ασβεστή φωτιά να μου φανερώνει.
0: Λίγες ώρες πριν την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία, το νέο έτος και τον οδικό χάρτη της επόμενης τετραετίας, ο αρχηγός της μεγάλης φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την καθιερωμένη πιο χαλαρή συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Ο κύριος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργο Ευθυμίου, συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ, είπε, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών.

0: για το χρόνο των επόμενων εκλογών, με τα σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, ο κύριος Πρωθυπουργός ανέφερε, είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσω, ενώ για τα ψηφοδέλτια σημείωσε ότι θα ανακοινωθούν στο τέλος πριν από τις εκλογές. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά.
0: Η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει σήμερα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Στον αγιασμό τώρα για την έναρξη λειτουργίας της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα, 11 και 26 πρώτα λεπτά, ο Πρωθυπουργός ξεναγείται στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα συναντήθηκε πριν μισή ώρα με τα στελέχη και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ, Χρήστο Τσεντεμεΐδη. Στα εγκαίνια λοιπόν της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στον αγιασμό και αυτή την ώρα που σας μιλάμε ξεναγείται στα περίπτερα. Ένα ευρύ πλέγμα μέτρων που θα αφορά ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και ορίζοντα το 2030 περιλαμβάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης αναμένεται να κηρύξει την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου και θα ορίσει την ατζέντα του επόμενου διαστήματος. Η ατμόσφαιρα άλλωστε στη Θεσσαλονίκη θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο. Από χθες το πρωί έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη πολυάριθμες κυβερνητικές και κομματικές εκδηλώσεις, ενώ αμέσως μετά την αφιξή του ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε σύντομη περιοδία σε δήμους της Β' Θεσσαλονίκης που συνοδεύτηκε από τα εγκαίνια έργων στην περιοχή. Δίπλα του ο αξιώτης βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Ακόμα και η παρουσία του στο πάρτι της ΟΝΕΔ ύστερα από χρόνια δείχνει πως βρίσκεται σε προεκλογικούς ρυθμούς και θέλει να δώσει το μήνυμα στη νέα γενιά και σε όλα τα κομματικά στελέχη ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Τον τόνο θα δώσει στην ομιλία η οποία έχει ως άξονα την αναδιανομή του πλεονάσματος της ελληνικής οικονομίας σε όλο το λαό και την προοπτική για την επόμενη τετραετία σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη. Φίλος Θεσσαλονικιός παραθερίζει στη Σαντορίνη. Μιλούσα, μου λέει, με τον αδερφό μου, βουλευτές, υπουργοί, γίνεται χαμός, μου λέει, στη Θεσσαλονίκη. Όλη η Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία. Εγώ φεύγω, μου λέει, σήμερα από Σαντορίνη. Τελειώσαν οι διακοπές, περάσαμε πολύ ωραία εδώ. Είμαστε αργιανοί, εμείς είμαστε με τον Άρη Θεσσαλονίκης, μου λέει. Νεοδημοκράτες, καλωσορίζουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους τους υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω για την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά στη Θεσσαλονίκη, μου λέει, που ξέρω σαν Θεσσαλονικιός, ο Μητσοτάκης έχει κάνει το μετρό που καμιά άλλη κυβέρνηση δεν το είχε κάνει, αλλά και άλλα έργα γύρω από τη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στη Μακεδονία. Η Μακεδονία με Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, μου λέει, έχει αλλάξει.

0: όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι επάνω στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως το τι θα πει σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι αύριο Κυριακή ο Έλληνας ηγέτης θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο στους συναδέλφους δημοσιογράφους. Γαλάζιο αυτό το Σαββατοκύριακο, μακεδονικό αυτό το Σαββατοκύριακο, η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη μας και στην Μακεδονία μας.
1: Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

ευχαριστήσουμε την κυρία Φωκιανού από την Πάρο, στέλνει καλημέρες. Η κυρία Μαρία Παλαιοκρασά από Άνδρο είχε μήνες να μας πάρει. Μας στέλνει τις ανδριώτικες καλημέρες της, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Καταπράσινη και Μυροβόλο Άνδρο.

τέλος της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη, διζαϊνάτη ευρωπαϊκή κουζίνα σε φτηνές τιμές από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλης.

Πρωθυπουργός λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρέστη στον αγιασμό που τελέστηκε από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο, ο οποίος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης είναι και υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ακολούθησε η συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ. Λίγο πριν τις 10 το πρωί έφτασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τα επίσημα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και παρέστη στον αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Φιλόθεο. Μετά τον αγιασμό, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα στα γραφεία της ΔΕΗ ΕΛΕΞΠΟ και αμέσως μετά ξεκίνησε η καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της έκθεσης. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, αλλά και ο Πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ Χρήστος Τσεμεντεΐδης. Η στάση του Πρωθυπουργού έγινε σε ένα μονοθέσιο αυτοκίνητο της Φόρμουλα 4 και ακολούθως επισκέφθηκε τα περίπτερα μέσων ενημέρωσης. Στο περίπτερο της ΕΡΤ τον υποδέχθηκε ο συνάδελφος πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του ήπια ρετσίνα φιλτράριστη, επισκέφθηκε το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς που πήρε δώρο μια μπάλα και μια φανέλα της ιστορικής ομάδας, αλλά και της εφημερίδας Εσπρέσο. Ευτυχώς δεν είμαι στο πρωτοσέλιδο, ήταν το σχόλιο του.

Λίγες ώρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβει στο βήμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης για να ανοίξει τα χαρτιά του για την οικονομία και τα νέα μέτρα, ο τσάρος της οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας. Ο κύριος Πιερακάκης χθες παρουσίασε μέσα από στοιχεία, πίνακες και γραφήματα την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, την πρόοδο που έχει συντελεστεί με Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, αλλά και τις προκλήσεις που παραμένουν. Παράλληλα, ανέδειξε τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζονται οι αποφάσεις οικονομικής πολιτικής και τα οποία διαμορφώνουν τις δυνατότητες για τα επόμενα βήματα. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η σύνδεση των οικονομικών μεγεθών με την καθημερινότητα του λαού. Ο Κυριάκος Πιερακάκης εξήγησε με συγκεκριμένα παραδείγματα πώς οι δημοσιονομικές επιδόσεις, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις μεταφράζονται σε πραγματικές παρεμβάσεις για την οικονομία και τον ελληνικό λαό. Τα έχουμε λύσει όλα? Όχι. Ακούσαμε μάλιστα και σε αυτές τις ιστορίες και άλλα πρόσθετα αιτήματα. Προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν περισσότερα, γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Να διορθώνουμε, να βελτιώνουμε, να αλλάζουμε, να λύνουμε. Για να μπορείς όμως να κάνεις περισσότερα, χρειάζεσαι και μια οικονομία η οποία να μπορεί περισσότερο. Μια οικονομία δηλαδή, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, η οποία να αναπτύσσεται, να σου δίνει τη δυνατότητα να μειώνεις τους φόρους, να αυξάνεις εισοδήματα, να στηρίζεις την οικογένεια, να μπορείς να επενδύεις, να βελτιώνεις τη γενική οικονομική εξίσωση, να στηρίζεις την υγεία, να στηρίζεις την παιδεία.

ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά. Τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε πριν 20 λεπτά με τη διοίκηση της ΔΕΘΕΛ Expo. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Σημείωσε ότι είμαστε σε καλό σημείο, έγιναν τεράστια βήματα το χρόνο που πέρασε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2030, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούμε να μιλάμε για μια παρέμβαση η οποία θα αλλάξει

Μητσοτάκης λοιπόν το 2030 θα έχει αλλάξει η Ελλάδα προς το καλύτερο. Το μεγάλο σχέδιο αλλαγής του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα.

600 παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισευρώ με ενισχύσεις 1 δισευρώ και τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 θέσεων εργασίας. Πρόσθεσε ότι τα τελευταία 7 έτη η βιομηχανία έχει δημιουργήσει 60.000 νέες θέσεις εργασίας, οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί και το αποτύπωμά της του ΑΕΠ έχει ενισχυθεί, τονίζοντας ότι η προσπάθεια για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας πρέπει να συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Μαζί σας πάντα η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο αξιώτικος ραδιοφωνικός σταθμός που υπηρετεί τα αξιώτικα συμφέροντα. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων εκπέμπει στους 101,3 και παίζει ελληνικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Βρισκόμαστε στην άξο μας, στο ομορφότερο μέρος της γης, όπου εκεί βρίσκεται και η ξακουστή πορτάρα της Νάξου μας. Είναι ο ναός του Θεού Απόλλωνα, γιατί η πορτάρα στρέφεται στο ιερό νησί της Δήλου, λίκνο του Θεού του Ήλιου. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός που υπηρετεί τα αναξώτικα συμφέροντα. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος.

Σοφία Βαρβαρίου από Σύρο στέλνει Σύριανες καλημέρες. Ευχαριστούμε την κυρία Σοφία, να χαιρέτε το σύζυγο και τα δύο της παιδιά. Μια καλημέρα από το Φαλατάδο της Τίνου. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας. Καλό πρωινό από την Αγκεριά της Παρού και μια καλημέρα από την αγαπημένη μας Αντίπαρο. Πολλοί κόσμος μου λέει και εδώ στην Αντίπαρο.

δεν είναι όποιο σταθμός, είναι ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου, ο σταθμός της Ελλάδας. Εκπέμπουμε Ορθοδοξία, εκπέμπουμε Ελλάδα, εκπέμπουμε το γαλάζιο, το αγαπημένο μας χρώμα, το μπλε, το γαλάζιο, το χρώμα της θάλασσας, το χρώμα του ουρανού, το χρώμα της γαλανόλευκης ελληνικής σημαίας.

0: Νόμιζα πως...
1: Να ευχαριστήσουμε
0: τον μπα...
1: και μια καλή φίλη από το νησί της Ιού μας. Με... Καλημέρα σε όλους τους νιώτες, καλημέρα σε όλες τις νιώτισες. Ευχαριστούμε και την Ιω. Πάρα πολλοί κόσμος, αρκετός τουρισμός και τώρα Σεπτέμβριο στην Ιω μας. Παιδιά, το καλοκαίρι συνεχίζεται, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Στους 33 σήμερα η θερμοκρασία. Και Σεπτέμβριος και Οκτώβριος στις Κυκλάδες είναι καλοκαίρι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Μια καλημέρα την αγαπημένη Δονούσα. Καλημέρα σε όλους τους δονουσιώτες και τους δονουσιώτισες. Πήγαμε πολύ καλά το καλοκαίρι, μου λέει, δουλέψαμε και βγάλαμε φραγκάκια. Να είστε καλά, καλημέρα σε Δονούσα, Σκηνούσα, Κουφονίσια, Ηρακλιά. Καλημέρα στην Αμοργό μας και μια καλημέρα στο Εξπρές Κοπελίτης που καθημερινά, χειμώνα καλοκαίρι, συνδέει την αγαπημένη Αμοργό με τις μικρές.

κοντά μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στην Άξο και στις Κυκλάδες από 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευής έως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέχει στον χρόνο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Μίλε στην Άξο, Μαρούλης, Λίπιερ ΑΕΚ Γκορένιε, Λίπιερ Χιτάτσι Ελεκτρολούξ Σάρπ, Σάμσουν, Μαρούλης. Πολυετής παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού με γνώση και συνέπεια. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά με υπευθυνότητα και προσοχή στην λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Το κατάστημα Μαρούλης είναι δίπλα σας και μετά την αγορά, με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητας αξίας τιμής. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυση και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε και της Λίπιερ στην Άξο μας, στο κατάστημα Μαρούλης, προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Μίλε. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Μίλε, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα μεγάλες εταιρείες, όπως Λίπιερ, ΑΕΚΕ, Ντελόγκη. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

Υπουργός ο κ. Νίκος Παπαθανάσης από Θεσσαλονίκη είπε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Και πάμε στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σήμερα ξεκινάει η Ελλάδα όχι μόνο το νοσοκομείο Παπανικολάου, μια νέα πορεία στο χώρο των πιο προηγμένων θεραπείων και της έρευνας για τις πιο προηγμένες θεραπείες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την τελετή εγγενείων του νέου κτηρίου κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και των εργαστηρίων της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως είπε, προωθήθηκε ειδική ρύθμιση και τελικά το έργο έγινε πράξη. Η ώρα, 11:56 πρώτα λεπτά. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο, είναι 5 Σεπτεμβρίου 2026. Σιγά σιγά μια ακόμα καθημερινή δισογραφική τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» φτάνει στο τέλος της. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί. Από το Κυκλάδη τη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που εδώ δίπλα μου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Η Βελόνα να είναι κολλημένη εκεί, στους 101,3. Μην ξεχνάτε ότι η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλι, όπως τον λέει ο απλός κόσμος, είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου Πέλαγους. Όλοι εμείς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, από τους 101,3 FM, γράφουμε ιστορία στις Κυκλάδες.

από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, τον κύριο Μιχάλη Μαρούλη. Από το γιο του το Στέλιο το Μαρούλη, που είναι η ψυχή της ραδιοφωνίας και του ομίλου Μαρούλης. Από εμένα, από τη γυναίκα μου και από την κόρη μου, να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Προλαβαίνουμε ακόμα να κάνουμε μερικά πανάκια. Προσοχή βέβαια, γιατί σήμερα έχει αρκετή θάλασσα, φυσάει. Προσοχή και για τη φωτιά. Για όσους φύγετε, τελειώνουν οι αδειές σας, στο καλό να πάτε και να μας ξανάρθετε. Σε εσάς που είτε θα έρθετε είτε είσαστε εδώ, να ευχηθούμε καλό κομμάτι των διακοπών. Καλά να περνάτε πάνω απ' όλα. Να προσέχετε. Ο Σεπτέμβριος έχει ξεκινήσει καλά, τουριστικά, οικονομικά. Πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, από την Σεμνία, την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό Σαββατοκυριακό. Πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε και καλές βουτιές της παραγωγής.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Το στάκι γαλοπούλα. Βραστή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: επιχειρήσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1939, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν την ουδετερότητά τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1959, ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από απουσία 20 και πλέον ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1972, τρομοκρατική ομάδα της PLO εισχωρεί στο Ολυμπιακό χωριό του Μονάχου και σκοτώνει 11 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Αποστολής. 1984, το διαστημικό λεωφορείο Discovery πραγματοποιεί την παρθενική του πτήση. 1997, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανκ, ανακοινώνει ότι η Αθήνα είναι η πόλη που θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 1997, πεθαίνει η μητέρα Τερέζα, καθολική μοναχή με σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στην Ινδία.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει

0: σιγά σιγά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις,
3: επικρίσεις,
2: σχόλια,
3: συνεντεύξεις.
2: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
3: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1939, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν την ουδετερότητά τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1959, ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από απουσία 20 και πλέον ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1972, τρομοκρατική ομάδα της PLO εισχωρεί στο Ολυμπιακό χωριό του Μονάχου και σκοτώνει 11 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Αποστολής. 1984, το διαστημικό λεωφορείο Discovery πραγματοποιεί την παρθενική του πτήση. 1997, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανκ, ανακοινώνει ότι η Αθήνα είναι η πόλη που θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 1997, πεθαίνει η μητέρα Τερέζα, καθολική μοναχή με σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στην Ινδία.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Το στάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ειδήσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 99.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο Μας.
3: Έλο Μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο Μας, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο Μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

δικό σου Θεό. Μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Και έτσι ο

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύετε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Έλο μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.
9: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1939, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν την ουδετερότητά τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1959, ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από απουσία 20 και πλέον ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1972, τρομοκρατική ομάδα της PLO εισχωρεί στο Ολυμπιακό χωριό του Μονάχου και σκοτώνει 11 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Αποστολής. 1984, το διαστημικό λεωφορείο Discovery πραγματοποιεί την παρθενική του πτήση. 1997, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανκ, ανακοινώνει ότι η Αθήνα είναι η πόλη που θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 1997, πεθαίνει η μητέρα Τερέζα, καθολική μοναχή με σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στην Ινδία.
4: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Έλο μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
4: Ελωμάς χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588, κινητό 69 96 71 47 61.

0: Plus 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.